0: Radio Manos 103,4.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804
4: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
3: Και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
6: Θέλω να είμαστε μαζί.
5: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
7: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

σε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τι τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τι τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε.

0: Άνοιξε και κόψε. Πως με χάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πει.
1: Γεια σας, είναι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Είσαι...

0: Η ώρα είναι 8. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
2: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical.
7: Look great.
6: Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Ραδιομάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04
4: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
3: Και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 88. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: παλάτια. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 5074 και 698 777 3348 και στο

0: Μάνη Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Έλα, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ανέ.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και όπως

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,2%.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-54-5804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Σε θα έρθει το φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα βιάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω

0: Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού, οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις

0: επιχειρηματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ελάτε, ερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Είναι... Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
7: Θέλω να είμαστε μαζί.
6: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
8: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
6: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-54-5804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια

0: Αγίων Ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
1: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπορεί.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
9: Έλα, αντερκόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα.
0: 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Καλησπέρα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή Τετάρτη, μέση εβδομάδος. Γεια σου, Φάνη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πιστεύω να είστε όλοι καλά.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους ακροατές και σε όλες τις ακροάτριες του Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Στην εκπομπή «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Κάνω και λίγο πλάκα, έτσι.

Αυτός είναι ο αδερφός του Καστατζίδη, ναι. Αυτός που τον κατζίνει, αυτός που τον τραγουδάει. Να στρέψε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Supermarket Astro του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Υπάρχουν πολλές προσφορές, π.χ. μία πίτσα οικογενειακή. Και ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Μία πίτσα οικογενειακή και μια χωριάτικη 10 ευρώ. Υπάρχουν και άλλες προσφορές που τρέχουν

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανωσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμνος 99, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης σέντερφορ του ΠΑΟ, καταγραφή τώρα. Λάμνα Σονίδη 11, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4 στην καρδιά της Κατερίνης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Αντρικά γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, Κατερίνη. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Γεια σου Χρυσταρά. Σας πω, Κατατσίδης τώρα εγώ, ε. Ναι, ο αδερφός σου.

Περίμενε. Τώρα σε λίγο. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο. Αργύρι, δεν παίζω ξένα, βρε, ελληνικά παίζω. Απλά τώρα λίγο στο ξεκίνημα. Έλα, μερικές στροφές για σένα, για τον Αργύρι που μας ακούει στο αυτοκίνητο εκεί. Το Ιτζέπερτι. Γεια σου, Αργύρι, χρόνια πολλά. Πολύ χρονός. Άντε, βρε, και στον γάμο σου εγώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, παιδιά της Καλαμαριάς, Παύλος Σουηδός, Διάβολος 1, μουσικός γαλαξίας, 8 μήνες στην ΕΡΤ. Και βάλε, παρακαλώ μου.

Λοιπόν, το It's a Party. Λοιπόν, παιδιά, δεν παίζω ξένα, ελληνικά παίζουμε. Λοιπόν, έπαιξα μερικές στροφές για το φιλαράκι που γιορτάζει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Σταθερά κινητά.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι, το έχει διαλέξει φίλη μας η Αρετή. Λοιπόν, Αρετή, θα βρούμε το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγουδάκι σου. Για τη φίλη μας την Αρετή και την παρέα της εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Μη μιλάς. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τη φίλη μας τη Δήμη. Γεια σου Δήμη.
1: Γεια σου Παύλο, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Καλά είμαι, μια χαρά. Θεσσαλονίκη έχει ζέστη.
0: Έχει ζέστη, ε?
1: Ναι. Ανάψαμε τα κλιματιστικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Όλα εντάξει.
1: Αλλά αυτή την ώρα έχει λίγο δροσούλα.
0: Ναι. Ωραία. Μπράβο ρε Δημή. Τι λέει η οικογένεια, όλα εντάξει, όλα καλά?
1: Όλα εντάξει, όλα καλά. Θα μου βάλεις, άμα μπορείς, ένα τραγουδάκι από Βασίλη Καρά.
0: Καρά.
1: Ναι.
0: Ένα οποιοδήποτε.
1: Μ' αρέσει η παράξενη βροχή.
0: Καράς.
1: Ναι.
0: Παράξενη βροχή.
1: Ένα άλλο του Καρά είναι που λέει τα κλειδιά μου, τα κλειδιά σου.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Α, το βρω εγώ. Πώς λέγονται, πώς αλλιώς λέγεται, τα παράξενη βροχή, είπες παράξενη βροχή του Καρά θες.
1: Α, ναι, παράξενη βροχή του Καρά, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Δήμη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Παύλο, γεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους,
0: γεια.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τη Δήμη το τραγούδι αυτό που ακούστηκε, για την φίλη μας την Ελεονόρα το τραγούδι αυτό που έχει ζητήσει. Κύριε Γιώργο, σε έχω δει, θα σε πάρω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, για την Ελεονόρα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Γιατί είσαι στον αέρα.
1: Δεν έχω δει για καφέ. Στην Καλαμαριά σε ψάχνω, σε ψάχνω.
0: Ε, όχι. Είσαι στον αέρα. Δεν ήρθα.
1: Το ξέρω, κάνεις εκπομπή, σε ακούω.
0: Μα ακούς, ε. Τι κάνεις. Γιώτη στο Μαλαχρινό αγόρι, τρίτη...
1: Καθαρά.
0: Ναι. Τι κάνεις.
1: Καλά, να, μια χαρά. Να. Είχα μια δουλειά, πήγα μια πόρτα, γύρισα, θα ξαναπάω πάλι. Λέω για να το πάω στην Κανυπούρη, σε περίμενε. Λέω, πάρε τηλέφωνο τώρα, ύστερα. Δεν είπε, τα ανέβαλες, ε.
0: Ναι, τα ανέβαλα. Θα έρθω, θα έρθω Καλαμαριά, θα έρθω, σε εδώ.
1: Άμα αρθείς πάρε τηλέφωνο να ξέρουν.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Τι θα έλεγα, άκουσα τη Δήμη πριν.
0: Τη Δήμη, ναι.
1: Το τραγούδι που ζήσε το άλλο είναι το σοβαρά, ρε.
0: Του Καρά.
1: Του Καρά.
0: Ωραία.
1: Σοβαρά, σοβαρά, ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μάγκικο εκεί, δυνατό, μπαίνει δυναμικά.
0: Σοβαρά, κάτσε το βαθμολογήσω.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Να το βαθμολογήσω.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, καλησπέρα στον κόσμο που σ' ακούει, ναι. Σε όλο το κρατήριό σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ό,τι τραγούδι θέλεις βάλε το επόμενο και αφιέρωσε εκεί σε όλη την παρέα που ακούει το ράδιο Μάνος.
0: Εσύ πότε κάνεις εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο.
1: Αύριο είναι η μέρα, αύριο 6 με 9, ωραία. Πέμπτη αύριο είναι Πέμπτη.
0: Ωραία.
1: 6 με 9 και την Παρασκευή 6 με 8.
0: Ωραία.
1: Μέρες συνέχεια, πρώτο Θεός, θα τα πούμε στον αέρα αύριο.
0: Okay. Άκου λίγο τώρα τη Δήμη, μετά θα βάλω και το τραγούδι που σου αρέσει εσένα.
1: Ωραία, το σοβαρά είναι, ρε, αυτό του Καρά.
0: Ναι, τι εντάξει. Λέει, Καλαμαριά τι λέει, Καλαμαριά τι λέει, εντάξει όλα καλά. Ναι, άκουσε, έκλεισε, τόσο, δεν πειράζει.

Μισό λεπτό λίγο για τον φίλο μου το Γιώτη, το μελαχρινό αγόρι από την Καλαμαριά που μας ακούει. Γεια σου Γιώτη. Γιώτη στο μελαχρινό αγόρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο εκεί. Τον ακούτε από τις 6 ώρα μέχρι τις 8, μέχρι τις 9. Παρακαλώ, έπεσε η γνώμη σου. Για το Γιώτη, το μελαχρινό αγόρι από την Καλαμαριά. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε. Ισχύουν, παρακαλώ.

0: Κύριο Γιώργο, σε ακούμε.
1: Ναι ρε Παύλη.
0: Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι να κάνω, να σκεφτώ που σ' άκουγα το ράδιο που τραγούδωσε.
0: Σε βλέπω λίγο, σ' ακούω λίγο στεναχωρημένο, λίγο πεσμένο σ' ακούω.
1: Κοίτα, το ηθικό...
0: Πεσμένο.
1: Ανιδένει, δεν ξέρω πως ανιδένει και πέφτει.
0: Εντάξει, υπάρχουν...
1: Αν μπορούσε να το κρατήσω όλο ψηλά, θα το κρατούσε.
0: Εντάξει, υπάρχουν μεταπτώσεις, αυτό είναι σε ανθρώπινο πάντα. Ναι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάντα.
1: Πώς δουλεύει ο εγκέφαλος στο μυαλό,
0: έτσι, και... έτσι, στον άνθρωπο υπάρχουν αυτές...
1: Το σώμα πώς λειτουργεί, πάει και το μυαλό, πάει και το ηθικό.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ο άνθρωπος έχει μεταπτώσεις, δεν είναι πάντα φύτε πάνω ψηλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν πρέπει να είσαι χαρούμενος. Okay. Συνέχεια,
0: θα ακούς τον Παύλο Βασιλείου...
1: Όλα είναι παν μέτρων άρρωστο. Αυτό που είπε ο Σοκράτης ήταν σοφό.
0: Σοκράτης, ναι.
1: Αλλά Σοκράτης. Έχω ακούσει από ένα γιατρό που λες, Παύλη, ναι. Δεν σου το είπα αυτό.
0: Για πες το.
1: Μιλούσαμε για τους σοφούς αυτούς. Ναι. Και το Σοκράτη, η γυναίκα την πέντου να ανέβαζε, λέει την πέντου.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Σοβαρά, ένας γιατρός Κώστας μου το έλεγε.
0: Ναι,
1: ναι, λέει,
0: όλα, η αρχαία ήταν... οι αρχαίοι Έλληνες, αυτοί οι σοφοί ήταν τεμπέληδες. Όλη μέρα ήταν αραχτή και light. Γι' αυτό. Όταν είσαι αραχτός και light, το μυαλό δουλεύει.
1: Ναι, αλλά έχουν μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Ο Θεανής Μιλήσιος, 500 τηλεφώνη.
0: Έχουμε μεγάλη ιστορία. Σαν Ελλάδα, σαν έθνος, έχουμε μεγάλη ιστορία.
1: Και τα παυλάρα.
0: Πες, γρήγορα.
1: Περισσότερο νομίζω ήταν από τα νησιά. Τα νησιά μπορεί να σβρέψει.
0: Δεν
1: έχει σημασία.
0: Να σε πω κάτι για να το κλείσουμε.
1: Ναι. Σοφία, πιο σοφή ήταν από τα νησιά.
0: Άκου, γιατί πέρα από εκφωνητής είμαι και ψυχολόγος, ψευτολόγος. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό σε έναν άνθρωπο είναι το α και το μέγα, είναι η υγεία. Αν έχεις την υγεία σου, όλα τα άλλα ας τα ξέχασε εδώ. Προχωράμε τραγούδια. Ναι. Πες τραγούδι. Τραγούδι πες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πες τραγούδι.
1: Και...
0: Σ' αρέσει αυτό, ε?
1: Ναι, και αυτό που λέει και η Βούλα Πάλαμ, ωραία. Σήμερα πήρα είδηση.
0: Ωραία. Τα τραγούδια σου ανήκουν. Σε ευχαριστώ πολύ που πει, τα είπαμε. Και την αγάπη μου. Τα ακούς τα τραγούδια.
1: Έγινε Παυλάρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χάρη σε λίγο χάρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος. Όλα. 4-1. Για τον κύριο Γιώργο.

0: Για αμαρτίες μου.
1: Ποιο τραγούδι θέλεις, ποιο τραγούδι?
0: Τζέρι Βάνου, ναι. Για αμαρτίες μου.
1: Βάνε,
0: τις και... αμαρτίες μου που λέει.
1: Ναι, και...
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι, και ποιο άλλο?
0: Και ένα του Κωνσταντζίνη, ναι. Άλλος πάει στη Γερμανία και άλλος πάει στην Αυστραλία που λέει.
1: Οι αμαρτίες μου, οκ.
0: Okay. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ο, καλά είσαι.
0: Καλά, πολύ καλά φίλε. Έτσι, δόξα τον Κύριο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Είναι επίσης και για σένα να είσαι καλά πάντα. Να σε ακούμε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Έγινε φίλε.
1: Αμαρτίες μου, έλα, πάρ' το δικό σου.
0: Έγινε.

0: Καλησπέρα, Παύλο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Άκουσα το Γιώργη, ε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα και στη Δημητρούλα, στο Σάκη από το Κύπρος. Λοιπόν, άκουσα την Τζίμ. Τζίμι.
1: Δήμη.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν την ακούω όμως ούτε στη Δημητρούλα, στο ίντερνετ θα πάρει. Δεν την ακούω και στο Γιώργη, γιατί.
1: Δεν ξέρω, παίρνει, πώς δεν παίρνει, δεν παίρνει, ξέρω.
0: Όχι, όχι, στη Δημητρούλα δεν την άκουσα καθόλου μέχρι τώρα. Έτσι, αλλά ούτε και στο Γιώργη.
1: Για πες ποιο κανάλι είναι, να τα ακούσει και ο κόσμος να μας παρακολουθήσει.
0: Παύλο Βασιλείου, Light.
1: Ναι, ραδιόφωνο του Παύλου Βασιλείου Live. Κάνουν παλιά ρεστάγμα, παλιά τραγούδια κτλ.
0: Δεν την άκουσα, όχι. Ούτε μια φορά δεν την ακούσα τη Μητρούρα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, ακούω τα τραγούδια σου, τα ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, να κάνεις. Γεια σου καλά, Στέλλα. Να είσαι καλά. Και στην κυρία Χαρά. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν.

0: Έλα τρελαγόρι. Τι κάνεις τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο?
1: Εδώ αραχτός ακούω Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Παύλου Βασιλείου.
0: Τι κάνεις?
1: Για το ράδιο Μάνος.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Τι τραγουδάκι θα βάλουμε σήμερα?
0: Ό,τι θες. Τι να πω και τι να γράψω? Αυτό που σου αρέσει, Σμοκοβίτης.
1: Βάλε αυτό και βάλε και το Μιχάλη.
0: Ποιο, πώς λέγεται? Πώς λέγεται?
1: Μιχάλη με το χάλι μου.
0: Παιδιά της Πάτρας, νομίζω παιδιά της.
1: Και στείλε και ένα από τα ψυγείοντες, να φάμε.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Και πατάτες, τηγανιτές.
0: Ωρε φίλε.
1: Κάτσε καλά, γίγαντες, κάτσε καλά, ε.
0: Μην ξεχνάς ότι πρέπει να... Περίμενε. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να κάνουμε δίαιτα για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δίαιτα για την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Εγώ ήδη στο πάλι, εγώ είμαι εντάξει στυλάκι, εντάξει. Έχω μαυρίσει, είμαι έτοιμος για θάλασσα, για θάλασσα. Και διακοπές, εννοείται, διακοπές.
0: Ναι. Κοίτα Μιχάλη το χάλι μου, αυτό. Αυτό δες, κοίτα Μιχάλη το χάλι μου, ε.
1: Μιχάλη μου το χάλι μου και το άλλο το Σνοκοβίτη.
0: Ναι, έγινε.

Λοιπόν, θα θέλαμε καταρχάς να ευχαριστώ πάρα πολύ και την φίλη μας, την καλή μας φίλη, την Νεκταρία. Μια παλιά φίλη ακροάτρια από το Δοξάτο Δράμας. Τώρα, πού μας θυμηθήκες, Νεκταρία. Κάποτε κάναμε κομπές στις Σέρες και ακούγονταν και δράμα εκεί και... Χαιρετισμούς. Νεκταρία, Δοξάτο Δράμας. Λοιπόν, να πάμε να πούμε δύο πράγματα και μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Μισό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα μετά τις 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Ένα πολύ ωραίο στέκι.

0: Χριστουγεννιάτικη 10 ευρώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Τι έγινε. Έπλησε. Μέγας χορηγός λοιπόν και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Ένα πολύ ωραίο στέκι. Υπάρχουν προσφορές που τρέχουν και είναι και σε πολύ καλές. Δηλαδή πας το πρωί, παραγγείλεις ένα καφέ, το Γιώργο τον κάνω δώρο μαστίγιο. Θα τον κάνω ένα δώρο μαστίγιο. Έλα Γιώργο, στην γιορτή σου δίνεσαι μου να σου κάνω ένα δώρο ένα μαστίγιο.
1: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Τα βάζε.
0: Καλά, τι κάνεις?
1: Θέλω δύο το αγούδια της φωτεινή μαυρά και όποια θα ζει.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που αγούδια στη κυρία Χαρά και στην έφηση και μανία.
0: Τι κάνεις, η κυρία Χαρά αραβωνιάστηκε.
1: Καλά, αγόρι μου, καλά, να σ' ακούω.
0: Και η κυρία Χαρά αραβωνιάστηκε.
1: Μικρή είναι ακόμη, καλά.
0: Ναι, αραβωνιάστηκε ένα Ιρλανδό σκηνοθέτη.
1: Δεν
0: τα κρυβούν.
1: Σε όλα κρατήριο, για να μην λέω, σε όλα κρατήριο.
0: Έγινε ρε, άντε να πω και τους χορηγούς το λόγο.
1: Εντάξει.
0: Άντε Γιώργος από Επτάλοφο. Άρε, η Τζέπερντι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μην ξεχνάς ότι, είμαι ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος και ανδρολόγος. Μην το ξεχνάς αυτό. Λοιπόν, αντιτσό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι τους χορηγούς της εκπομπής χαμός γίνεται. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στα γρήγορα τα από τώρα, το Σούπερ Μάρκετ Άστρο, το Σεραϊκό. Σε βγάλω στον αέρα. Βγάλω στον αέρα.
2: Όχι.
0: Εμείς σε βγάλω στον αέρα.
2: Όχι.
0: Η Φένια είναι από Κατερίνη. Μας ακούσε αυτοκίνητο η Φένια.

Λοιπόν, η Φένια μας ακούει στο αυτοκίνητο. Τζέπαρτι με αυτό, το Τζέπαρτι. Είναι αδερφός του Παρατζήγερτος. Τραγουδάει ξένα. Αχ, βάλε αυτό και λακαφέ να πιούμε τώρα. Λοιπόν, ξαναλέω τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιγά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, υπάρχουν πολύ καλές σούπερ προσφορές. Ένα τηλεφωνάκι κάνετε, Σεραϊκό. Το πρωί καφές και μια τυροπιτούλα, είναι νερό. Σεραϊκό, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίβας. Η νούμερο 1 ζωοτροφέστηκα διέρινη My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη, Κέντρο Κατερίνη. Ξέρετε του Παρατζήδη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής

Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σέρες. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Σέρες, η φίλη μας η Βίκη από Σέρες, μια παλιά φίλη ακροάτρια από Σέρες μας ακούει. Μαγαζί το έχεις ακόμα? Γεια σου ρε Βίκη. Ταβέρνα. Πες να την πω τη διαφημιστικό. Διαφήμισε ρε, πες. Η φίλη μας η Βίκη είναι μια παλιά φίλη ακροάτρια και έκανε εκπομπές κάποτε στον Αμερικάνο. Ο Αμερικάνος ήταν πολύ μεγάλο σταθμός τότε, ξέρεις, και είναι μια παλιά. Πού με ανακάλυψε, δε? Ποιος είπε εδώ? Εγώ δεν τα βάζω. Δεν βάζω όταν στο διαδίκτυο δεν βάζω διαφημίσεις στις εκπομπές μου. Όχι, δεν θέλω, δεν γουστάρω. Δεν θέλω, θέλω στην τύχη. Να, τώρα εσύ πώς μ' άκουσες? Σε είπα, κανείς δεν σε είπα. Α, σε είπα άλλος, εντάξει. Δεν χρειάζεται, δεν τους προλαβαίνω. Το νησί, νησάκι λέγεται την ταβέρνα. Σέρες, ε. Ναι. Πού είναι αυτό, στο κέντρο? Δεν θυμάμαι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γεια σου Βίκη, ευχαριστώ πολύ που με πήρες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το επόμενο θα είναι δικό σου. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Όσοι τα γνωρίζετε. Στο μικρόφωνο Παύλου Δαστηλίου. Μια παλιά φίλη ακροάτρια από σένα.

Έλα Γιώργο γείτονα, αφιερωμένο από το Γιωρίκα. Κατευθείαν ρε, κατευθείαν. Πες το και έγινε, κατευθείαν. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Γιώργο το ανακάλυψε. Γεια σου Γιώργο. Στο Γιώργο το γείτονα εκεί, αφιερωμένο από το Γιωρίκα. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρουν.

0: την πονηριά.
1: Πες το. Πες το. Πες το.
2: Άρχος εδώ και μη παρέχει.
3: Και μη παρέχει. Και σιγά μη σου πού και ευχαριστώ.
1: Οκ, τα ακούω.

Για το φίλο μου τον Γιώργο, για τον Γιώργο, εκεί αφιερωμένο το τραγούδι. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο, επίσης το άλλο Γιώργο. Τι γίνεται, πολλούς Γιώργηδες έχουμε. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρετε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ.

Λοιπόν, για την φίλη μας την Στεφανία που μας ακούει στη δουλειά της, αφιερωμένο και στην Κική, συνάδελφή μου. Λοιπόν, παραλία, χαιρετισμού στην παραλία. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Παιδιά της Καλαμαριάς του 79, πρόσφατα. Πόσο χρόνο είμαι? Είμαι γεννηθής 9-8 του 1930. Γεννηθής είμαι 9-8 του 1930. Κολοκοτρώνης Αθανάσιος Γιάκος, κολλητή, φίλοι. Ναι. Λοιπόν, έλα, τώρα να συζήτηση. Το τραγούδι σου, έλα. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, εσύ ρώτησε για μένα, εσύ πόσο είσαι? 49 χρονών, σε παντρεμένη, σε παντρέψουμε κατά την έχουν παλικάρι εδώ. Λοιπόν, έγινε. Το τραγούδι στο βρήκα. Λοιπόν, χαιρετώ. Λοιπόν, πολλή συζήτηση δεν θέλουμε. Κάτω, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε.

0: δάκρυση.
1: Ναι, έκανα πλάκα εγώ προηγουμένως. Εντάξει, τη γυναίκα την ήξερα, γι' αυτό τη μίλησα και έτσι, ρε. Επειδή την ήξερα, τη γνώριζα, γι' αυτό τη μίλησα έτσι. Για να το θεώ. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είμαστε γενικοί. Ναι, την ήξερα, γι' αυτό τη φιλικά τη μίλησα. Ναι, έγινε άντσα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι, μην παραξηγηθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την αρετή και την παρέα της. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μόνο.

Ξένα θα βάλουμε, κατά τις 11 και μισή περίπου. Ξένα. Παλιά δηλαδή. Τώρα παίζουμε ελληνικά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την Βούλα. Για τη φίλη μας τη Βούλα που μας ακούει και για τη...

Ωραίο τραγούδι διάλεξες. Ζέφι, ωραίο τραγούδι. Για τη φίλη μας τη Ζέφη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Θα το πω, θα το πω. Μάνο, δώσε σκύλο να το κορίτσια. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Η Ζέφη. Έγινε. Το βρήκα το τραγουδάκι σου. Παίζει αυτό και το επόμενο δικό σου, Ζέφη.

χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα δεν χρειάζεται. Να είστε καλά όλοι σας, ευχαριστούμε πολύ και τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Δεν χρειάζεται. Ας τα ξέρουμε μεταξύ μας. Περνάμε καλά, αυτό μετράει.

Δεν χρειάζεται φανφάρες, φανφάρες και λόγια και ξέρω εγώ, είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος και ο έτσι και ο έτσι. Αυτό δεν μου αρέσει, ας πούμε, αλήθεια. Δεν τα θέλω. Ω, τι, γιατί. Μα, τώρα μου λες, πρώτος και μετά μπορεί να με βρεις και αύριο. Δεν θέλω. Τίποτα δεν είμαι. Δεν θέλω να είμαι πρώτος, θέλω να είμαι τελευταίος. Μπορώ να είμαι τελευταίος. Δεν θέλω πρώτος. Τα έχω φάει, τα έχω ζήσει, δεν... Να περνάμε καλά, αυτό με ενδιαφέρει. Περνάμε καλά, όμορφα, να κάνουμε και κανένα αστιάκι, να περνάει η ώρα. Τα ξένα 11.30 ώρα, 11.30 ώρα. Να περνάμε καλά. Δεν ξέρω πώς είδες σαν και εμένα και εξαφανιστήκανε και φύγανε, τελειώσανε. Εδώ στάρ μεγάλη και τρανή και με το θάνατό τους μετά από 5-6 μήνες τέλος. Τέλος πάνω, λοιπόν, άστον. Λοιπόν, βρήκα το τραγούδι σου και είναι ωραίο. Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Τσετίνης.

Εργαζόμενη νεολαία, εκεί χαιρετισμού στον Σπύρο και τον Νίκο που μας ακούνε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Για τα παιδιά εκεί που δουλεύουν και μας ακούνε, ζήτησαν καζατζίδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε.

0: σημασία να περνάμε καλά και όμορφα. Να περνάμε καλά και όμορφα και δεν θέλουμε ούτε δάφνες ούτε αυτά. Τίποτα θέλουμε. Να περνάμε καλά με τους ακροατές μας. Κατάλαβες, Βαγγέλη. Βαγγέλης πάνω το όνομά σου. Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Καλό. Καλή επωνυμία. Ναι, όπως παλιά. Άλλα γούστα για μια φούστα, μίνι μάξ και συστή και πτυσσόμενοι μαζί. Τώρα λέμε «Πες το και έγινε». Η εκπομπή «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Με τον Παύλο Βασιλείο. Ψυχολόγο, ψευτολόγο, ανδρολόγο. Δώσε και λίγο αίμα για να κάνεις μια... Πόσο χρόνο είσαι? Πάνω 50, ναι. Για προστάτη, ναι. Ένα 75% των Ελλήνων, των ανδρών, έτσι είναι. Φυσικό είναι, τι να πω. Και ανδρολόγος. Πού το πας αυτό?
1: Έκλεισε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Μια ιστορία θλιβερή.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, έλα πάμε με τραγούδια, φτάνει τόσο. Λοιπόν, και εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, να είσαι καλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζω, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: Έλα Ντανέλα, σε ακούμε, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, πού είσαι χαμένη, πού χάθηκες?
1: Δεν χάθηκα, σε ακούω εγώ.
0: Τι κάνεις?
1: Έχεις τα φυλάκια του Νικόλα.
0: Επίσης.
1: Θέλει να τον βάλεις ένα Ζαγοραίο, όποιον θες εσύ.
0: Ζαγοραίο.
1: Ακούς τι λέει, σ' ακούμε, γελάμε και χαιρόμαστε που σ' ακούμε να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα φυλάκια μου σε όλη την παρέα μας.
0: Λοιπόν, πες Ζαγοραίο και ποιες ακόμα ένα τραγούδι, τι άλλο του αρέσει του ζητού.
1: Και στη Σέλα σα βοηθάω, λέει ο Νικόλα. Θα βάλει ένα Ζαγοραίο,
0: ναι,
1: και έναν Καρά,
0: ναι,
1: και στη φίλη μου την Καραμελίτα που μα ακούει στο Σούπερ Άστρο.
0: Έγινε.
1: Και στον Κώστα. Τα φιλάκια μου σε όλου. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Αντωνέλα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νικόλα. Αντωνέλα και Νίκο. Το καλύτερο ζευγάρι. Λοιπόν, Αντωνέλα και Νίκο, το καλύτερο ζευγάρι τη ΕΣΕΦΕ σου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στην άλλη γραμμή. Περίμενε λίγο. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νίκο. Νίκος και Αντωνία. Χαιρετισμούς. Με εκτίμηση.
2: Γιατί με λες αλήτη?
0: Έλα τρελαγόρη, πες γρήγορα κι εσύ. Τι κάνεις?
3: Ένα τραγούδι ακόμη. Πάμε στους δικούς μου με τον Γονίδη.
0: Πώς?
3: Πάμε στους δικούς μου με τον Γονίδη.
0: Καλά. Έγινε. Έγινε.
3: Θα αφιερώνω στη Δημητρούλα σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Δημητρούλα.
3: Πολύ ωραία εκπομπή.
0: Η Δημητρούλα αραβωνιάστηκε. Ένα Κινέζο. Άντε ρε δουλειά, τσάω.
3: Πότε κάνει εκπομπή, ρε.
0: Η Δημητρούλα δεν ξέρω, τώρα θα μας πάρει η Δημητρούλα. Μας πάρει.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, τρελό αγόρι. Πώς σε φωνάζει ο φίλος σου, πώς σε φωνάζει.
3: Μπρούκλι.
0: Όχι, αλλιώς, γαμπρό. Γαμπρό σε φωνάζει.
3: Γαμπρό.
0: Λοιπόν.
3: Άντε να βρούμε καμία νύφη.
0: Σε παντρέψουμε, μην αγχώνεσαι με τη σειρά, όλους. Κοίταξε, είμαι ψυχολόγος, ψευτολόγος και ανδρολόγος.
3: Πάθε μου κάτι, πρέπει να βρεθούμε να πιούμε κανένα καφέ, κανόνες.
0: Λοιπόν, θα δώσεις αίμα, άμα είσαι πάνω από 50 χρονών, θα δώσεις αίμα ή αυτό, ουρά.
3: 54.
0: Θα δώσεις αίμα ή ουρά για να, για να δεις αν είσαι, αν έχεις προστάτη και τα λοιπά.
3: Όλα καλά, με το δουλειό μου ρολόι.
0: Έτοιμος.
3: Έγινε αγώνα μου. Αλέμα αγώνα μου.
0: Να πούμε και κανένα στήριο, ρε παιδιά, γελάσουμε. Με τόσα που ακούμε, τρελαθούμε στο τέλος. Κάνουμε λίγο καλαμπούρι, να ξέρετε. Καλαμπούρι κάνουμε, μην μας παρεξηγείτε. Θέλει λίγο. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Νίκο και την Ντανέλα.

0: Σάκης, που σε τρολαβόρε, για σουλά. Σάκη, τι κάνεις?
1: Λα.
0: Τι λέει?
1: Στον αέρα κατευθείαν.
0: Θέλεις εκτός? Περίμενα να βάλω τραγούδι.
1: Όχι, θα συζητήσω και μετά θα δούμε, ξέρω εγώ.
0: Όχι, κάτσε να σε βάλω, να βάλω ένα τραγούδι και μετά θα σε πω λίγο εκτός. Θες να μου πεις κάτι? Καλά, πες, ποια τραγούδια θες να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, πρώτα θα ζητήσω ένα ρεμπέτικο.
0: Ποιο?
1: Από Γιάννη Λεμπέση, μου την έκανε στην Γκέλα.
0: Λεμπέσης, σεντερφόρ
1: του πάω. Μου την έκανε στην Γκέλα.
0: Μου την έκανε.
1: Ξαλανιάζει γυναίκες. Και ένα αισθηματικό Χαρά Βέρα Διόδια. Καμία σχέση, αλλά εγώ μου θα ήθελα να ακούσω αυτή την ώρα.
0: Ναι. Χαρά Βέρα, τα Διόδια.
1: Διόδια, ναι.
0: Τι λέει?
1: Έλα.
0: Τι λέει?
1: Καλά είμαι, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε.
0: Αυτό είναι. Σάκης από το Κύτρος. Τρέξτε όλοι στο Σάκης.
1: Να το πληρώσω. Στο Δημητρούλα μου την Παγκόσμια μας ακούει με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριά μου και Γιώργο στην Κατερίνη, στην Εύση Γερμανία, τον Μωσέ του Μπαντζαρόπουλου, βέβαια στην αγαπημένη μου κυρία Βάσο στα Κτέλη, την δεύτερη μάνα μου, την Στέλλα την Αγρόζα με πάρα πολύ αγάπη, στο γιο τον Μεχρινό Αγόρι, στον Δημήτρη Πανεπιστήμιο στο Κήτο, στον Τάκη τον Ατλάντικ, στον Γιώργο τον Επτάλοφο και στην Αλιάνση Βαταμόνα και αυτό το κροτήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνο και Παύλο Βασιλείου Live.
0: Λοιπόν, σε Σάκη, πότε θα κάνει η Δημητρούλα εκπομπή? Ξέρεις?
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή τι ώρα? 5.30 ώρα.
1: Και αύριο Παρασκευή κάνει ο Γιώτης. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω επικοινωνήσει.
0: Ο Γιώτης, ακόμα, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο καιρός...
1: Μπορεί να κάνει μετά τις 8, είπε, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο καιρός... Τον καιρό πας μας λίγο.
1: Να πούμε, με επιτρέπει να μιλήσω στο ράδιο μάλλον για τον καιρό.
0: Ναι, ελεύθερα, πες.
1: Εντάξει, λοιπόν, Παρασκευή θα έχουμε καταιγίδες και πτώσεις της δημοκρασίας.
0: Αμάν, ωραία.
1: Μόνο την Παρασκευή μπορεί να συνοδεύονται και αυτό κοιτάω τόση ώρα στον καιρό, ότι μπορεί να συνοδεύονται και με χαλαζοπτώσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο τίποτα για νομοποιηρίες, αλλά θα έχουμε καταιγίδες την Παρασκευή τη μέρα. Αύριο καλός ο καιρός. Οι καταιγίδες μπορεί να αρχίσουν και από αύριο το βράδυ και τα ξημερώματα, η περιοχή Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά τον καιρό, να χαρείτε την Παρασκευή το Σάββατο που θα πέσει η δημοκρασία, θα δροσίσει καλά. Ύστερα από Κυριακή και μετά θα ξανανεβεί η δημοκρασία, αλλά δεν περιμένουμε κάτι το ακραίο καρακάψωνα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ο Ιούνιος από τις θέμας ζέστες μας πάει πάρα πολύ καλά.
0: Και επίσης είναι και βροχερός ο Ιούνιος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
1: Για χαρά είναι βροχερός τώρα, ξέρεις τι ωραία για τις ελιές.
0: Για τις ελιές, κοίταξε η
1: ήρεμη. Για κάποιους που δεν έχει να ποτίσει, είναι.
0: Η ήρεμη βροχή τη χρειάζονται οι Γεωργοί και γενικά και ο κόκκι και η ανθρωπότητα. Γιατί το νερό, λείπουν τα νερά, σε λίγο και ώρα θα έχουμε θέμα με τα νερά. Λοιπόν,
1: ναι, να ρίχνουμε. Αλλά τώρα δεν πιστεύω τώρα αυτή η αστάθεια που θα μας έρθει από τα Βαλκάνια, δεν ξέρω πού θα χτυπήσει ακριβώς και τι ώρα. Ναι. Αλλά θα έχουμε Παρασκευή.
0: Δηλαδή, εν ολίγη, στο Σαββάτο δεν.

Λοιπόν, σάκησε λίγο τα τραγούδια σου. Πάμε να ακούσουμε το για τη Σούλα. Χαιρετισμούς και στη φίλη μας τη Σούλα. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτα Θεός, 8 η ώρα. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, τώρα μπορείτε να τα καλείτε, όσοι τα ξέρετε, όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Γεια Σούλα.

0: καλησπέρα.
1: Τι κάνεις τρολοκορίτσι, Στέλλα?
0: Ακούω.
1: Κρατάω.
0: Άκουσα τον Νίκο, άκουσα τον Νίκο.
1: Μα από μέσα στο βάδι σου αγούρι. Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση.
1: Ναι. Με τον Νίκο είστε συγγενείς.
0: Το σόι μου.
1: Είστε συγγενείς εκεί, όλοι, ε.
0: Έχω ένα μεγάλο σόι εκεί.
1: Εσύ, όλα τα χωριά εδώ στην Κατερίνη, όλοι είστε τελικά συγγενείς όλοι στην Κατερίνη. Όλοι είστε μεταξύ σας. Ξαντέρφια, αδέρφια.
0: Μεγάλο σόι. Αγαπημένο σόι όμως.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είστε αγαπημένο, αλλά όλοι είναι συγγενείς, ξαντέρφια, αδέρφια, παρασυγγενείς κτλ. Όλοι. Όλοι.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Καλησπέρα και στο Σάκη που τον άκουσα. Παύλο.
1: Καλό.
0: Να είχα χίλια μάτια, τα μάτια σου να βλέπω.
1: Οκ.
0: Το ξέρεις, ε?
1: Ναι, ναι. Πώς το λέγεται αυτό, 100 καρδιές που λέει, 100 καρδιές.
0: 100 καρδιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έγινε.
1: Στέλλα, Σβορώνος.
0: Γεια σου, Παύλα.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Στέλλα μου, γεια σου, Στέλλα μου. Να είσαι καλά, κότσι μου, να είσαι καλά. Στέλλα, το τρελόμορφο κορίτσι. Γεια σουλα. Γεια σου Αντωνέλα, γεια σου Νικόλα. Βάλε αυτά και ένα καρσί. Δεν κοιμήθηκε η Γιάννη.
2: Καλησπέρα Παύλε. Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι.
2: Καλά είσαι.
1: Λοιπόν.
2: Τι λέει?
1: Όλα καλά ρε. Μια χαρά. Τι λέω. Καλά.
2: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα.

0: Καλησπέρα μου εγώ, Γιώργο Σιτάνια, σε σένα, σε όλα κρατές και ακροάτριες.
1: Πάντως τα τραγούδια τα διαλέγει η Τάνια.
0: Είναι όχι, και... εγώ.
1: Έλα, εγώ
0: θα βάλω δημοτικά. Βάλε πέντε δημοτικά.
1: Δημοτικά, υπάρχει εκπομπή με δημοτικά. Ακούτε εκείνη την εκπομπή με δημοτικά.
0: Όπω έλεγε η κόρη σου, μην τα βάζει τα τραγούδια.
1: Όχι, με την κόρη μια μέρα ακούω τώρα έναν συναδελφό μα, ένα το ανθρωπόνομα, το απόγευμα. Και το πώ έγινε το ραδιόφωνο και πήγε εκεί πέρα. Ακούω καμιά φορά διάφορα τα που μου σκάνουν ζάπη. Και άκουγα ένα σταθμό και το δικό μα. Και βάζει ένα τραγούδι αυτό στο τέλο πάντων. Πω, λέω εντάξει, το ζητήσανε του ανθρώπου, το βαλέ, εντάξει. Μετά από λίγο ξαναβάζει ένα άλλο τραγούδι. Αμάν και αυτό, κάτσε καλά, για σφαλιάριστα. Και μετά από λίγο ακόμα ένα τραγούδι και λέει η κόρη μου, το σπάζω το ραδιόφωνο, τι είχε βάλει το, πώς τον αυτόν τον, πώς τον Παπαδιά, πώς τραγουδάει αυτός με την Παπαδιά, πώς τον είναι αυτός, πώς τον, Γιουλέκας, Γιουλέκας, Παπαδιά, Γιουλέκας, σεντερφόρ, μιλάμε, α το σπάζω.
0: Πάλε τραγούδια του Γιουλέκα.
1: Άμα και το άκουσε και κλείσει το ραδιόφωνο μου, τι τραγούδια αυτά. Λέω εντάξει, άνθρωπος δεν φταίει, μου φταίει, είναι ο κόσμος που φταίει. Εντάξει, τι Γιουλέκα, τι είναι αυτός. Τέλος πάντων, κάνω για μένα ό,τι μου ζητάνε, τα βάζω. Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, αρκετό την καλησπέρα μου, είπα στον ακροατή, σχετικά στον γιο τηλεμαχρινό αγόρι. Στον Κώστα Στεφανίδη, τη Δημητρούλα του Παουσού, την κυρία Αλεξάνδρα, Θεσσαλονίκη, τον Βασίλη Πεταρόπουλο από την Άκρη Καλαμαριά, τον Σάκια το Κίτρο, την κυρία Χαρά, την κυρία Φωτεινή από την Νέα Έφεσο, την Καλυψό, το σταθμό Κατερίνη. Άσο. Να βάλω δύο τραγούδια.
1: Πες.
0: Το ένα είναι Όλη η Ελλάδα, μια αγκαλιά.
1: Τρία. Πάμε αργατό. Εντάξει, ναι, λέγα.
0: Άλλο...
1: Όλη η Ελλάδα. Ναι. Αγκαλιά, άλλο.
0: Λίγα απ' όλα, είναι πόδι, ένας πόντιος, ένας...
1: Ναι, πες το άλλο. Το.
0: Και ένας κριτικός.
1: Ναι, πες. Και το άλλο.
0: Και το άλλο βάλα του Βοσκόπουλο, ένα
1: Βοσκόπουλο. Ποιο θες, Βοσκόπουλο.
0: Ο δικός μου βρέθηκε.
1: Σε δικός μου βρέθηκα.
0: Ναι,
1: σε,
0: ναι.
1: Σε βάζω 20.
0: Έτσι,
1: ναι, 20, σε αυτό, ναι, 20 άριστα κιόλας. Αριστούχος. Ναι. Περνάς στο πανεπιστήμιο.
0: Αμάρε, για τα καλά σου λόγια θα πάρεις.
1: Κοίταξε, εγώ κάνω και λίγο πλάκα τώρα, έτσι μην παρεξηθώ με τον κόσμο του ακροατές. Βασικά, ό,τι τραγούδι μου ζητάνε οι ακροατές και δημοτικό, ό,τι και τσάμικο και καλαματιανό, αρέσει δεν αρέσει, εγώ το βάζω το τραγούδι. Ό,τι μου ζητάνε βάζω. Απλά τώρα κάνω και λίγο παιχνίδι, λίγο καλαμπούρι.
0: Βέβαια, χρειάζεται. Τι να κάνω.
1: Χρειάζεται και λίγο καλαμπούρι. Είπαμε, ο σταθμός είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Έχουμε νοοτροπία. Καμιά φορά μου λένε, ένα μου λέει, με βρίσκω στον δρόμο, μου λέει, εσύ μου τα κιάλεσε αυτά τα προσωπικά. Λέω ρε εσύ, τι συντηρητικά μυαλά έχεις ρε, τι συντηρητικούρα είσαι του λόγου, ελεύθερα πράγματα ρε, δεν χρειάζεται τόσο πολύ να είσαι φθινόφοβος στη ζωή σου, δεν χρειάζεται, δεν σε κάνουν, μην φοβάσαι, δεν μπορεί να σε κάνουν κακό ας πούμε. Τι θα σε κάνουν ας
0: πούμε. Τι να κάνουμε.
1: Τέλος πάντων λοιπόν, για πες το διαδίκτυο αυτή, για πες και άλλο αυτό. Αυτό. Okay, έγινε. Σαν φίλε.
0: Έγινε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά.
1: Πες το τηλέφωνο σου, το τηλέφωνο σου για φούρτα.
0: 6986 171 638.
1: Ξαναπες το τηλέφωνο για φούρτα.
0: 6986 171 638.
1: Όσοι θέλετε φρούτα εποχής, ένα τηλέφωνο κάνετε. Εντάξει.
0: Έγινε Παύλη, να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ. Στη γραμμή έχουμε την Δημητρούλα. Για σένα μιλάει όλος ο κόσμος, Κοντουνιάς.
2: Για μένα, γιατί τι έκανα.
1: Λοιπόν, λέει πότε θα κάνει εκπομπή η Δημητρούλα η Παοξού, η Αριανού ήθελα να πω. Η Δήμητρα.
2: Την Παρασκευή στις 8 μετά το γιορτή.
1: Δηλαδή την Παρασκευή 8 η ώρα.
2: Ναι, ναι, 8 με 11.
1: Ναι. Τι λέει, σχόλασες.
2: 11-12
1: αναλόγως.
2: Μόλις τώρα σχόλασα.
1: Τέλεια. Να πούμε, η Δήμητρα κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live και κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Και κάνουν και άλλοι εραστέχνες εκεί, παλιοί εραστέχνες.
2: Βάζουν παλιά. Ο Βασίλης Σαλανικιό.
1: Ο Βασίλης γιατί δεν κάνει τώρα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι έγινε?
2: Κάποιο πρόβλημα είχε. Κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημά του είχε. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων. Βασίλης κάνει και ο γιο της κάνει πολύ ωραία εκπομπή και εσύ κάνεις πολύ ωραία εκπομπή.
2: Και ο γιο της πολύ ωραία εκπομπή.
1: Και ο Μαντρέκ θα κάνει, και ο Βασίλης ο Μαντρέκ θα κάνει εκπομπή από Καλαμαριά.
2: Ωραία.
1: Τι λέει Θεσσαλονίκη, ζέστα. Θεσσαλονίκη, τι λέει, ζέστα.
2: Χαλκιδική είμαι, δεν είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Α, Χαλκιδική είσαι.
2: Καλοκαίρι, τρεις μήνες είμαι Χαλκιδική.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ κίνηση. Έχει. Πάρα πολλούς ξένους.
1: Έχει, πω.
2: Ναι, ναι. Χαμός γίνεται.
1: Και το δρόμο αυτό τον έχουν φτιάξει 100 φορές. Τον πλατιάσανε τελικά, δεν τον κάνανε μια και καλή έξαρση.
2: Τώρα θέλουν να καταργήσουν το φανάρι, να κάνουν κεντρικούς κόμβους. Ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Τώρα βάζει το καλοκαίρι. Άστα να πάνε.
1: Το πρόβλημα η Χαλκιδική δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ
2: έχει
1: κόσμο.
2: Πάρα πολύ. Έχει κάτι Τούρκους τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, Τούρκικα μου το.
1: Στείλετε κόσμο και στην Κατερίνη.
2: Έχει Σέρβους πάρα πολλούς. Σκοπιανούς έχει πάρα πολλούς.
1: Στείλετε και μερικούς εδώ πέρα στην Κατερίνη. Τους θέλουμε.
2: Πάρτε τους, πάρτε τους, πάρτε τους. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ κίνηση.
1: Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Να είμαστε γεροί και όσα πάνε και όσα έρθουν.
2: Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα γίνονται.
1: Έτσι, υγεία.
2: Εσύ... Αύριο έχει υγεία της εκπομή.
1: Και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα και από θέματα υγείας και όλα να πάνε καλά και όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Και σε όλο τον κόσμο. Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Και σε σένα, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Βολεύονται.
1: Μα το θέμα είναι ότι οι άλλοι παλεύουν, είναι στο νοσοκομείο και παλεύουν να γίνουν καλά και εμείς είμαστε
2: δύο
1: καλά.
2: Δύο χρόνια που είμαστε στο νοσοκομείο, ξέρεις, έχουν δει τα μάτια μου.
1: Ίσως στο νοσοκομείο, δύο χρόνια.
2: Με δύο χρόνια στο Θεαγένεια έχω δει τα μάτια μου από παιδάκια ενός χρονών. Μέχρι τι να σου πω. Έχω δει πολλά. Άστο.
1: Λοιπόν. Η Δήμητρα κάνει εκπομπή αύριο. Αύριο κάνει, αύριο.
2: Αύριο κάνει ο γιο της στις 6 ώρα.
1: 6 με 8. Και 8 η ώρα. 8 η ώρα κάνει η Δήμητρα. Να βρείτε ίντερνετ να ακούσετε τη Δήμητρα.
2: Παρασκευή 8 με 11, 12 άλογους.
1: Ταλαιπωρήθηκες 2 χρόνια, έτσι.
2: 2 χρόνια μέσα στο Θεογένειο ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, Παύλο. Πάρα πολύ. 2 χρόνια. Έχουν δει τα μάτια μου εκεί μέσα.
1: Στο Θεαγένειο και.
2: Πάρα πολλά. Ναι. Τέλος, καλά όλα, καλά όμως.
1: Μπράβο ρε, μπράβο. Όλα έτσι, αμήν, αμήν, αμήν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ναι. Να μην είμαστε αγνώμονοι και αχάριστοι προς το Θεό. Αν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα, άστα. Όλα δεν θα μείνουν.
2: Μου δίνανε 6 μήνες ζωής, τι να σου πω τώρα.
1: 6 μήνες ζωής,
2: Μου δίνανε 6 μήνες ζωής.
1: Και νέο κορίτσι ρε φίλε, 35 χρονών.
2: Μου δίνανε
1: 6
2: μήνες ζωής.
1: Κι
2: όμως τα κατάφερα.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
2: Πίστη. Πίστη στο Θεό, μα έτσι όλα γίνονται. Όλα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, όλα.
1: Ωραία. Άμα μετά τις 11...
2: Την καλησπέρα μου σε όλους. Να είναι όλοι καλά, να έχουμε υγεία και την Παρασκευή στις 8 η ώρα μετά το γιώτι θα κάνουμε εκπομπή.
1: Είναι ιντερνετικό αυτό, να ξέρετε. Πρέπει να...
2: Πατώντας στο Google, μπαίνετε στο ίντερνετ, πατώντας Παύλος Βασιλείου Live και θα σας βγάλει στο link.
1: Okay. Παύλο, έτσι, να τα ακούσει τη Δήμητρα και το γιο και όλα τα παιδιά. Λοιπόν, έγινε. Μετά τις 11 η ώρα θα βάλουμε την 11.30, θα βάλω και ξένα. Άμα γουστάρεις.
2: Ωραία.
1: Έγινε.
2: Θα σε ακούω.
1: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
2: Άντε, πάει ησυχία.
1: Τσαο, τσαο, τσαο. Πολύ καλό κορίτσι, εξαιρετικό κορίτσι, Δήμητρα. 35 χρόνια, 37 πόσο είναι, μας τόσο μας πειράζει τώρα και κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε μερικά τραγούδια τώρα αφιερωμένα. Τα τραγούδια αυτά είναι αφιερωμένα για την Σούλα.

πάρα πολλά τραγούδια, γίνεται ένας χαμός εδώ. Ευγενία με το ευγενικό όνομα. Λοιπόν, περίμενα στο αυτοκίνητο, μας ακούς? Λοιπόν, περίμενε λιγάκι. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου το Σάκη από το Κύτρος. Αυτό και το επόμενο. Γεια σου, Δήμητρα.

0: Μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Κυριάκο. 20 Κυριάκο αυτό. Αυτό είναι 20. Μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Σε τι κόσμο βρέθηκα. Γιατί κάθομαι όλη μέρα στο διαδίκτυο, λέει ο Δημήτρης. Μην κάθεσαι πολύ στο διαδίκτυο, γιατί βλέπω καπνούς, κάπνισε ο εγκέφαλός σου. Μην κάθεσαι.
1: Δοξάζω το Θεό και λέω
0: 20.
1: Σε ευχαριστώ που ζω ακόμα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη, για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου, Γιάννη. Πες το και έγινε, και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, σημασία να περνάμε καλά και όμορφα. Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά, το τραγούδι το έχει συζητήσει ο φίλος μας ο Κυριάκος. Βαθμολογία 4.

0: Γεια σου. Τι κάνεις, κύριε Χαρά? Κάτσε λίγο. Έλα, κύριε Χαρά.
1: Θέλω να σου πω, το ράδιο Παύλο Βασιλείου είναι δικό σου?
0: Ναι, και δικό μου είναι, και ολονών είναι. Γιατί?
1: Τι θα πει ολόν, τα αφεντικό ποιο είναι, εσύ?
0: Κανένας δεν είναι αφεντικό.
1: Να ξέρω, ρε παιδάκι μου. Να το ενισχύσω.
0: Εσύ δεν χρειάζεται, μωρή, εντάξει. Εσύ θα μας ακούσει εκεί πέρα, εντάξει, από πού θες.
1: Παύλο, βάλε μου ένα τραγουδάκι και εμένα τον μπορείς.
0: Ποιο θες?
1: Πώς το λένε, όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει και ο πόνος.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Γελάω, αλλά έχω και εγώ πόνο.
0: Εγώ τι είμαι εδώ, μονολόγος. Εγώ γιατί μονολόγος είμαι και είμαι άνθρωπος εδώ πέρα και ψυχολόγος, έλα.
1: Να σου πω κάτι, έχω δύο αγόρια.
0: Ναι.
1: Θέλω και ένα τρίτο, να σε ρωτήσω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Θέλω, θέλω.
1: Δέχεσαι?
0: Θέλω, αλλά μην μισήσουν τα... Να μην μισήσουν τα αγόρια σου. Λοιπόν, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ σαν μάνα μου. Τι λες τώρα?
1: Παύλο, χωρίς να σε γνωρίζω από κοντά, σε εκτιμώ και σε αγαπάω, Παύλο. Για... Θα είσαι καλά.
0: Ναι, δεν μου λες πώς είπες τραγούδι, πώς το είπες?
1: Όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει και ο πόνος.
0: Όπου υπάρχουν, κάτσε λίγο.
1: Άμα δεν το βρεις, δεν χάνει.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Μια γυναίκα τραγουδάει, δεν θυμάμαι.
0: Όπου υπάρχουν, κάτσε, κάτσε μισό λεπτό λίγο, το βρω. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Υπάρχουν. Πάρε ποιο θέλει και θυμίσουμε.
0: Όχι, όχι. Πες το και έγινε και αν το ακούσεις να μου τηλεφωνήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, άντε.
0: Τσα, γεια.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Έγινε, γεια, γεια. Γεια. Υπάρχει πόνος. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει πόνος. Μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τι έτσι, ψυχολόγος, ψευτολόγος. Ναι. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ τώρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, έλα, για αυτό πρέπει να είναι. Κύριε Χαρά. Όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Για την κυρία Χαρά που την αγαπώ πάρα πολύ, σαν μάνα μου. Το σαν τι δεν θέλω.

Γεια σου, κυρία Χαρά. Να ξέρω ότι σε εκτιμώ και σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εσένα και τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου. Λοιπόν, θα σε αφιερώσω ακόμα ένα τραγούδι για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. Αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα. Μου το ζητήσαν ακροατές. Κάποια στιγμή το άκουσα λίγο το στίχο και μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν τρελάθηκα βέβαια, αλλά μ' άρεσε. Καλό είναι. Άκου το, κυρία Χαρά. Καπελά, βάλε το βαρέλι το κρασί να πιούμε, για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Του λέει, πόσα χρόνια περάσανε? 3 χρόνια. Βρε, αυτή παντρεύτηκε, έκανε 100 παιδιά και ακόμα αυτή θυμάσαι?

0: να πας για ύπνο γρήγορα. Λοιπόν. Τώρα, έλα παρακαλώ. Δεν κοιμήθηκες, τέτοια ώρα κοιμούνται τα κοριτσάκια τα μικρά. Ποιο? Εσύ, εγώ δεν βάζω, βάζω από το διαδίκτυο ότι θα κάνω εκπομπές και τα λοιπά. Δεν θέλω, στην τύχη, όποιος με ακούσει ρε. Στην τύχη ρε. Το ιντερνετικό το διαφημίζουν γιατί είναι δύσκολο να διαφωνώ. Και κάνουν συνάδελφοί μου καλή και δεν... Στην τύχη, όποιος ακούσει δεν πειράζει. Μετά άλλοι δεν θέλουν ούτε διακρίσεις, θέλουν τίποτα. Τελευταίοι θέλουν να είμαστε. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Περισσότεροι θέλουν να φανούν, να δείξουν ότι έχουν κόσμο κοινό, ξέρω εγώ και τα. Εγώ δεν τα έχω αυτά. Και να μην έχει τι είναι. Να πάρουν 10, 15, 20, 30, 40 κορατές. Εδώ γίνεται χαμός. Ναι. Όχι, όχι. Εντάξει. Άμα. Κοίταξε, δεν μπορούν συνέχεια να σ' ακούνε. Κάποιοι στιγμή μπορεί να σε βαρεθούν κιόλας. Ναι, αφού ναι. Εγώ τους λέω. Καμιά φορά μου λέει άλλο, δεν σ' άκουσα χθε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην μ' ακούς, το λέω. Δεν πειράζει. Και να μην μ' ακούς, δεν πειράζει, το λέω. Αρκεί να είσαι γερός εσύ, δεν χρειάζεται. Τα έτσι σ' άκου. Να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάλω. Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάτσε να βγάλω λίγο αυτό το σταθερό. Έλα, Αντρία Κάπα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Ποιο, Νεράιδα? Ποιος τραγουδάει αυτό? Ο Μάλαμας, ναι, Μάλαμας. Μάλαμα και... Ευχαριστούμε, Αντρία Κάπα, ευχαριστώ, ρε. Να είσαι καλά και εσύ και εσύ και εσύ να είσαι πάντα για... Να είσαι καλά, ναι, για, για, για, για. Τρία κάπα για σένα, περίμενε λίγο, περίμενε. Να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε λίγο. Έλα. Γρήγορα για ύπνο. Δεν κοιμηθείς, μικρό παιδάκι.
1: 6-7 το πρωί.
0: Δεν κοιμηθείς.
1: Ακούς, yeah. Ένα τραγούδι από πόλη πάνω για την κυρία Χαρά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Είσαι καλά.
1: Το καλύτερο θα βάλει, σαραντάρι.
0: Θα βάλω ένα σαραντάρι, φοβερό τραγούδι. Γιατί και εσύ, γιατί και εσύ και εγώ αγαπάμε την κυρία Χαρά. Ψηφίζω.
1: Με πολύ εκτίμηση και με πολύ αγάπη.
0: Ωραία. Και να την ακούτε και να... Και να την ακούτε και να την παίρνει και τηλέφωνο τη Δημητρούλα.
1: Την παίρνουμε τηλέφωνο, εγώ την παίρνω 3-4 τηλέφωνα την παίρνω.
0: Έτσι, έτσι. Σε αυτή να παίρνετε, σε μένα όχι τόσο πολλά.
1: Και σε θέλω να παίρνουμε
0: εσείς. Δεν θέλω εγώ.
1: Εσείς άρχοντας, άρχοντας, άρχοντας.
0: Τίποτα δεν είμαι, ξέρεις να πηγαίνει απόλυτα.
1: Είσαι καλό παλιγέρι, αν και σε γνωρίζω και εσύ με γνωρίζεις, αλλά...
0: Είμαι το απόλυτο μηδέν.
1: Δεν έχουμε...
0: Καλά.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί.
0: Μεταξύ μας τώρα δεν μας ακούει κανείς. Κοιμούνται όλοι, κοιμηθήκαν.
1: Κοιμάται.
0: Ο Παύλος ο Βασιλείου είναι το απόλυτο μηδέν, φίλε. Κατάλαβες?
1: Έλα, μην το λες αυτό. Όλος ο κόσμος έχει την προσωπικότητα του.
0: Εγώ θέλω να είμαι ταπεινός. Εγώ. Η θρησκεία που πιστεύω και αγαπώ το Θεό, αγαπώ το Θεό, με λέει ο Θεός μου να είμαι ταπεινός. Γιατί δεν είμαι τίποτα. Τίποτα δεν είμαι.
1: Και εγώ πολύ πιστεύω, πάρα πολύ πιστεύω. Έτσι. Γιατί έχω κινητικά προβλήματα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, αυτά, φιλιά πολλά, σε αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Τίποτα δεν είμαστε, τίποτα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Τρία κάπα για σένα.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς μας, παιδιά. Ξεχάσαμε τους χορηγούς να πούμε σήμερα. Είχε τόσα πολλά τηλέφωνα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, γρήγορα για ύπνο οι υπόλοιποι τώρα. Τι ώρα είναι? Τώρα. Γρήγορα για ύπνο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο πλάκα. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Μεγάλη ποικιλία διαφόρων πραγμάτων εκεί, και δηλαδή όταν παραγγείλεις τον καφέ σου στο Σεραϊκό, σου βάζει ή νερό ή τυρόπιτα Σεραϊκό. Επίσης υπάρχουν προσφορές που τρέχουν, δηλαδή μπορείς να παραγγείλεις μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα μόλις 10 ευρώ. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα, θα δω λιγάκι και θα σας τα εξηγήσω. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεση του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, τις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Καταστήματα Κίτσα στη καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρο Τσίγκας. Τσίγκας, ναι, καλά το είπα. Παραδείγμα και πάλι τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21. Είναι πολύ καλό πρακτορείο, δυνατό και φέρνει και τύχη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγκας. Λοιπόν, αυτό το είπαμε. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ο Center for του ΠΑΟ. Ο καινούργιος με τα γραφεία. Λάμπτα Σονίδη 11, Κατερίνη, παιδί μου, ΠΑΟ Ξάκιας. Λοιπόν, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop. Το έχουμε πει αυτό, Λάμδα Σενίδη 9. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Πολύ καλή κομμάτρια και καλή κοπέλα και καλή οικογένεια έρξα. Λοιπόν, Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Πολύ ωραίο μέλι αυτός. Να το βρείτε στις λαϊκές. Παρακαλώ. Ποιο? Ναι, θα βάλουμε. Ναι, κάτι θα βάλω πολύ πάνω τώρα. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ δεν βάζω την εκπομπή, δεν βάζω διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Γιατί δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Στην τύχη ρε φίλε, στην τύχη. Θα αφήνεις λίγο τα πράγματα και στην τύχη. Και να μην αγχώνεις. Λοιπόν. Δεν μπορεί να είναι πάντα στο πικ εκπομπές. Πάντα θα υπάρχουν πτώσεις, δηλαδή θα έχει άνοδο, πτώση και ξανά άνοδο. Δεν χρειάζεται, μπορείς να σε βαριούνται κιόλας. Εγώ τους λέω καμιά φορά που μ' ακούτε. Για μένα και την εκπομπή μου. Δεν χρειάζεται να μ' ακούνε. Ναι, μια φορά μάλωσα με κάποιον, αλλά γίναμε τα φίλοι. Εσύ, ξέρεις, εγώ το τηλέφωνο το δίνω. Λοιπόν, γίνεται. Να σε πω, δεν θέλω ρε φίλε, δεν θέλω να φαίνω, δεν θέλω. Και μην νομίζω ότι παίρνουν κάποιοι ακροτές που λένε κάποιος κομπλιμέντο για μένα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ας, ταπεινά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έλα, το βρήκα το τραγουδάκι, στο επόμενο θα είναι δικό σου. Άντε γρήγορα πάνε για ύπνο, γρήγορα. Άντε. Φτάνει σου, που άκουσες. Από το τραγούδι αυτό αφιερωμένο από τον Γιώργο από την Εντάλοφο στην κυρία Χαρά. Βάλε και αυτό τα καλά κρασιά. Για
ύπνο, είπαμε.

θα σε βάλω αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε. Έλα. Αυτό είναι και 20. 20 είναι αυτό.

0: Ναι.
1: Σακιανάκης ρε.
0: Σόπα ρε, πολύ καινούργιο είναι, πολύ καινούργιο.
1: Δεν είναι πολύ καινούργιο, αλλά είναι για σένα γραμμένο.
0: Πώς είπες, Βοσκόπουλος, καρδιά μου, καρδιά μου.
1: Ναι.
0: Καρδιά μου που λέει.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Δεν είναι αυτό, καρδιά μου, αλήθεια, ψευδιά μου και ξέρω εγώ.
0: Ποιο.
1: Καρδιά μου, έτσι λέγεται, ξέρω εγώ, είναι στο πρώτο του δίσκο που
0: καρδιά.
1: Έχει το Μάγια και ξέρω εγώ.
0: Ναι, εγώ. Κάπως αλλιώς.
1: Τότε λέγεται, δεν θυμάμαι, ο δίσκος τότε λέγεται κάπως έτσι.
0: Πώς τότε.
1: Νομίζω έτσι λέγεται ο δίσκος.
0: Τότε.
1: Δεν είμαι σίγουρος ρε Παυλέ.
0: Κάτσε μου. Κάτσε να το βρούμε. Αχ. Μα. Κάτσε να πατήσεις το Μάγια. Μπας είναι το Μάγια. Όχι.
1: Όχι, το Μάγια δεν είναι. Στον ίδιο δίσκο είναι. Σε αυτό που είναι το Μάγια.
0: Λοιπόν. Κάτσε να το βρούμε. Λοιπόν.
1: Προ λίγο το άκουγα γι' αυτό.
0: Καρδιά μου σπάνιο, για να δω αυτά. Καρδιά μου, άλλα. Το βρήκα.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, φίλε.
0: Πότε θα κάνεις εκπομπές?
1: Εγώ θέλω έτσι μία να κάνουμε μαζί, ναι.
0: Γιατί όχι. Τι κάνεις? Να πω ότι ο Κώστας είναι εξαιρετικό παιδί, είναι παλιός, από τους παλιούς εκφωνητές του Ράδιο Μάνος, όπως και πολλά άλλα παιδιά που βοηθήσαν να φτάσει ο Μάνος εδώ που έφτασε. Και ο Κώστας είναι λεβέντης, και μοναχογιός.
1: Μοναχογιός.
0: Ναι, εγώ, η μάνα μου που έλεγε καμιά φορά συγχωρημένη, είσαι λεβέντης, λέγα λεβέντη, λες εσύ της, λέω παιδί είμαι παιδί σου. Τέλος. Τι κάνεις?
1: Είμαι στο μπαλκόνι και ρεβάζω.
0: Βλέπεις τα, έτσι βλέπεις τα χωριά της Κατερίνης από εκεί που είσαι.
1: Όλα, ξέρεις, όλοι στα πόδια μου τα έχω, αφού ξέρεις που
0: ξέρω,
1: είμαι.
0: Ξέρω. Πάντως μου αρέσει το χωριό σας, φίλε, ωραίο χωριό, ναι. Ωραίο χωριό. Υπάρχει αυτή η κεραία εκεί που ήταν παλιά, κεραία για το... Για το
1: κινητή του. Το δημοτικό είχε εδώ πέρα και πήγε να είχε βάλει και το μήνυμα.
0: Ναι. Τι κάνεις άλλο, κάνουμε, ναι, έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω αυτό το τραγουδάκι και ξένα, ακούς ξένα, μετά που θα βάλω και κανένα ξένα.
1: Μόνο παλιά.
0: Παλιά θα βάλω, ρε, και δεν θα βάλω καινούργια, παλιά ξένα, και της εποχής μας.
1: Αυτά που ακούγαμε στο γυαλό.
0: Ναι, αυτά στο γυαλό, παλιά τραγούδια ξένα, όχι...
1: Εσύ δεν θα ξέρεις το γυαλό, αλλά θα έχεις ακουστά την Ατλαντίδα.
0: Ναι, με έχουν πει για την Ατλαντίδα πολύ, πάρα πολύ με έχουν πει.
1: Ήταν η μεγαλύτερη δισκοτέκ τότε, ήταν στη Μακεδονία, ρε, η Ατλαντίδα.
0: Και μου έλεγε ότι είχε ένα φως, ένα προβολέα, λέει, φαινόταν από, από μακριά.
1: Ναι.
0: Ατλαντίδα. Αυτή τώρα είναι το, αυτή υπάρχει το μαγαζί αυτό, Ατλαντίδα.
1: Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Απλά λίγο πιο κάτω είναι το βαρελάδικο, όπως λέγεται, το μπουζουξίδικο.
0: Ναι. Να πω ότι ο Κώστας ήρθε στο χορό μου κάποτε που είχα τον, ποιον είχα, τον Αδαμαντίδη, Ναι. Κώστα.
1: Έλα,
0: γόρι
1: μου.
0: Λέω, είπα στον αέρα ότι κάποτε και έρθει στο χορό μου που είχαμε κάνει, είχαμε φέρει τον Αδαμαντίδη. Για κάνω λάθος.
1: Ο Ψάλτης ήτανε, ρε, όχι εγώ.
0: Λέγε. Ο Ψάλτης ήτανε.
1: Δεν είδες το έργο του Ψάλτη που με το ραδιόφωνο που κάναν χορό και είχαν τον Αδαμαντίδη.
0: Ναι. Να πω ότι ο Κώστας είχε έρθει στο χορό που είχα κάνει τότε με τον Αδαμαντίδη. Χαμός. Γεια σου, ρε Κώστα. Φίρμα.
1: Θα τα λέμε.
0: Άντε, φιλιά. Άκου το τραγούδι σου. Τσα. Το φιλαράκι ο Κώστας. Πολύ καλό παιδί και καλό συνάδελφος. Κώστας, σου καλέσεις. Πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ. Και καλός οικογενειάρχης. Τι να ζηλέψω. Δεν ζηλεύω ρε, εγώ στη ζωή μου δεν ζήλεψα ποτέ κανένα.

0: κάτι, χαίρομαι εγώ. Εγώ ποτέ δεν έχω ζηλέψει, δεν πάνε για άλλους και πύραυλο. Πύραυλο να έχει, ένα πύραυλο. Βασίκη, εγώ μια φορά ήμουν τον Ανδάμο, τον είπα και τον μιλούσα και του έλεγα: μπορεί κάποιος από μένα, πριν από μένα, να έχει 500 τηλέφωνα και εγώ να έχω 10. Δεν χρειάζεται πολύ να έχω. Κατάλαβες. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια, δεν είναι ένα άτομο. Δεν τα έχω ζήλιαστε για πράγματα. Ξέρεις πώς με έχουν πάρει τηλέφωνο σε άλλους σταθμούς που ήμουν και μου ζήτησαν και συγγνώμη. Ρε Παύλο, δεν ήμασταν εντάξει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ξέρεις πώς με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν ζητήσει συγγνώμη. Λέω, έλα μου, ξέχασε τα. Όχι, δεν ζήλω. Τον Κώστα. Περίμενε λίγο, κάτσε πάρω στην άργα μία. Κυρία Χαρά. Είσαι η χαρά μας, σ' αγαπάμε.
1: Πήρα τηλέφωνο να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο,
0: ναι,
1: μέσα από την καρδιά μου, και τον κύριο Παύλο Βασιλείου,
0: τη Γεωργίου και της Χρυσούλας.
1: Μου έχετε.
0: Σ' αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πολύ και καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, τι θα, δεν μας ακούσεις, θα κοιμηθείς?
1: Όχι, δεν κοιμάμαι, θα ακούσω ξένα τραγούδια.
0: Έγινε, γεια. Γεια σου, γεια. Το ραδιόφωνο, κάποτε μου είχαν πει, περίμενε, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις στον αέρα. Μου λέει πριν από χρόνια, πώς γίνεται, με λέει ένας, με λέει το διαδίκτυο και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με ρώτησε, με λέει στον αέρα, ποια είναι, πριν από 20 χρόνια τώρα, ποια είναι η γνώμη για το διαδίκτυο, τους είπα. Τι είπα, πρόσεξε τι είπα. Ο πύργος της Βαβέλ, ο πύργος της ήχησης, δηλαδή ο κόσμος θα χωριστεί να πάρει παράδειγμα με τα εμβόλια, άλλος έβριζε, άλλος έκανε, άλλος έτσι, και βλέπεις υπάρχει μίσος, φθόνος, κακία, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα και ο γείτονας μαζί. Όχι ρε φίλε, υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη, ό,τι κάνεις το πληρώσεις, εσύ, εγώ, οποιοςδήποτε. Μπορεί να πεις, ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει, δικαίωμά του είναι. Και με ρωτήσαν για το διαδίκτυο, τους είπα εγώ ατάκα κατευθείαν, ντάγκ. Τους λέω, είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Θα το καταλάβει μετά από πολλά χρόνια. Περίμενε ακόμα, περίμενε. Τα υπαρξιακά και τα ψυχολογικά και οι θάνατοι οφείλονται στο διαδίκτυο. Όταν μπαίνεις μέσα και πεθαίνει ο άλλος, σκοτώθηκε ο άλλος, εκείνα υποσυνείδητα. Στην αρχή τα διαβάζεις υποσυνείδητα, και μετά σου βγαίνω συνειδητά και δεν τρελαίνεσαι. Και τους είπα αυτό, ο πύργος της Βαβέλ, ο πύργος της σύγχυσης, τους είπα τότε. Και είπα και κάτι ακόμα, ότι τη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί κανένα διαδίκτυο να την ταπώσει. Κατάλαβες, κανένα. Λοιπόν, περίμενε εσύ. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Καλέση, τον Κώστα. Πολύ καλό παιδί και καλό συγχρονητή. Αστέρι. Κώστας. Αστέρι.

πονεμένη μου καρδιά. Πού θα βρεις παρηγοριά, πονεμένη μου καρδιά.

Όταν σταμάτησα τους χορούς δεν ξαναπήγα σε κέντρα. Όχι, δεν ξαναπήγα σε κέντρα, γιατί όταν κάνεις ένα πράγμα από πολύ μικρή ηλικία χορούς, καλά που ήταν οι γονείς μου. Ρε εσύ, τι κάνουν οι γονείς μου. Οι γονείς μου είχαν νοικιάσει σπίτι, είχαν νοικιάσει σπίτι και είχα βάλει τα μηχανήματα εκεί. Φοβόντουσα μην μπλέξω με ναρκωτικά και ιστορίες κτλ. Και δεν είχαν νοικιάσει σπίτι και πήραν και τα μηχανήματα και έβγαινα στα μεσαία. Και ερχόταν η μάνα μου φουκαριάρα, εγώ πήγαινα από τις 12 η ώρα το πήγαινα σχολείο. Και πιο λίγη ώρα, μικρός ήμουνα, πρώτη γυμνασίου, έκταξη δημοτικού μου, όχι, πρώτη γυμνασίου μου. Και μικρός, και έκανα εκπομπές και ερχόταν η φουκαριά η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινα από τις 12 η ώρα και μέχρι τις 12 το βράδυ και το πρωί έκανα εκπομπή. Και έφερνε τυρόπιτες, εγώ ήμουν αδύνατος, πολύ αδύνατος τότε. Περίμενε, περίμενε. Ας σε βγάλω στον αέρα, τα πούμε. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, περίμενε. Αργύρης. Γρήγορα για ύπνο. Πες. Κώστα για σένα, αφιερωμένο. Κώστας.

Λοιπόν, για τον 318 που με ρωτάει κάτι, τα ραδιόφωνα τότε, εγώ έχω ζήσει, έχω κάνει εκπομπές όταν δεν έβγαινε κανείς. Θεσσαλονίκη όταν ήμουν. Και ποια εποχή, να σου πω ποια εποχή ήταν. Εγώ έβγαινα στα μεσαία, τότε υπήρχαν σποτ στην τηλεόραση που λέγανε, τότε που λέγανε, ότι μη βγαίνετε, ξέρω εγώ, 200.000 πρόστιμο, ελληνικές δραχμές και 12 μήνες φυλάκιση, ξέρω εγώ, θα ρίσκει, ήμασταν εγκληματίες. Λοιπόν, και έβγαινα εγώ τότε από, είχα ένα πολύ μεγάλο μηχάνημα και έβγαινα στα μεσαία και ήμουν μοναδικός, δεν υπήρχαν άλλοι σταθμοί. Δηλαδή τότε φοβόντουσαν και ήμουν μόνος που έβγαινε. Φυσικά με πιάσανε μετά. Και έχω ζήσει άπειρα πράγματα. Δηλαδή να σας πω τα τηλέφωνα και όχι μόνο στο, και όχι μόνο στην δικιά μου την, και στα δικά μου το σταθμό και σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πιο της πλάκας σταθμός είχε 50 τηλέφωνα της πλάκας. Άμα ήταν σε μεγάλη πόλη 200 και τηλέφωνα. Δηλαδή φτάναμε σε μια ώρα 200 τηλέφωνα. Δηλαδή έπαιρνες τηλέφωνο, κάναμε διαγωνισμό δίσκο και ροκ. Και έβγαινε η δίσκο συνήθως. Ξέρω εγώ με 100 τηλέφωνα. Έπαιρνε τηλέφωνο, τσινγκ, τον πιο, λέει δίσκο. Ξέρω εγώ. Και δίναμε δύο τηλέφωνα. Το ένα τηλέφωνο ήταν για την δίσκο, την άλλη ήταν για τη ροκ. Και γινόταν χαμός. Όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί, αλλά στις μεγάλες πόλεις αλλιώς έπαιζαν παιχνίδια, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε βγάλω στον αέρα, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι.

αυτό που λες δεν είναι, όχι, 529 δεν είναι σε συχνότητα. Αυτό είναι ιντερνετικό και κάνουν παλιά ερεστέχνες εκπομπή. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, εντάξει, εγώ επειδή το λέω, έχει το όνομά μου, δεν σημαίνει ότι είναι δικό μου. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, το βρίσκεις, κάνουν τα παιδιά και εκπομπές. Και Δημητρούλα και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει από ένα καλλιτέχνη πάρα πολύ. Ξανθάκης. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Ξανθάκης. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μου αρέσει η χρειά της, η φωνή του, ξέρω εγώ, τα πάντα, ας πούμε. Για να ακούσουμε αυτό που μου αρέσει πολύ. Ο τελευταίος μου σταθμός.

παρακαλώ, γρήγορα για ύπνο. Τέτοια ώρα και τα κορίτσια κοιμούνται. Ποιο? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, Ξανθάκης δεν πες. Γρήγορα για ύπνο. Άρα, σήμερα ξυνέτηλα. Σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα. Πόσο χρόνο κλείνεις? Έλα, μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς. 48 χρονών. Ναι, εντάξει, δεν είσαι μεγάλη. Έτοιμη για γάμο είσαι. Δεν πειράζει, ακόμα ένα γάμο κάνε. Κοίταξε, υπάρχει νομοσχέδιο στη Βουλή, ψηφίστηκε. Το ψήφισα εγώ στη Βουλή. Ότι ανά 10 χρόνια οι άνθρωποι θα χωρίζουν και θα κάνουν παντρεύοντα με άλλοι. Τι, μετά γίνεις αδερφός ρε φίλε. Ανά 10 χρόνια χωρίζουν και θα παντρεύουν άλλον. Πώς το βλέπεις? Καλό. Ανά 10 χρόνια. Γεια σου βαρετή. Μια τρελή 48. Άντε γρήγορα για ύπνο τώρα.

Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Όχι, για γυναικάς δεν ήμουνα. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, έτσι, παρεξηγηθώ. Αλλά γυναικά δεν ήμουνα. Δεν ξέρω, ίσως γιατί έζησα πολύ μικρός πολλά πράγματα και τα βαρέθηκα. Ξέρω, ίσως γιατί, δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν πιστεύω. Αυτό είναι στο DNA του ανθρώπου. Όχι. Τη μάνα με νιάξα. Ναι. Ναι. Τέλο λοιπόν. Δεν είναι το σκαρίνε, δεν είναι το χαρακτήρα του άλλου. Άλλο είναι γυναικά, άλλο δεν είναι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ. Ποτέ, καμιά φορά δεν είμαι. Μ' αρέσουν οι γυναίκε, για μου το θεωρώ έτσι απλά. Ναι, όχι. Αμερικάνικη κουμπέλη, κλείσε να βάλω κανένα ξένο. Άντε, φτάνει. Θα σε βγάλω στον αέρα. Παιδιά, η Χρυσούλα με πειράζει. Πόσο είσαι χρονοσούλα, πόσο χρόνο είσαι? Α, εσύ 35. Ξέρεις, εσύ ήσουν που με είπε, πήρε μια κοπέλα, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ. Με πήρε, μου λέει, πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια. Λέω, γιατί το λες αυτό, τι έκανα? Λέει, συγχαρητήρια, λέει, γιατί πήρα σε ένα σταθμό άλλο, λέει, ζήτησε ένα τραγούδι και μου την έπεσε. Ενώ σε σένα έχω πάρει 10 φορές τηλέφωνο και δεν μου την έπεσε. Λέω, καλά, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Επαγγελματίας είμαι εγώ, δεν είναι και τζις. Δεν πάνε εσύ και η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Και εσύ και εδώ. Και έπαθε πλάκα η γυναίκα μου. Λέει, έχω πάθει πλάκα. Λέει, πήρα πόσες φορές τηλέφωνο, τα τραγούδια μου τα έβαζες. Ο άλλος μου έπιασε την κουβέντα, το ψιστήρι, ξέρω εγώ. Όχι, λέω. Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Επαγγελματίας, full jack. Άντε, κλείσε. Εσύ ήσουνα. Μάλιστα. Η φίλη σου ήταν. Άντε, κλείσε να βάλω τραγούδι. Ψάχνω. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Φτάνει το σοκ. Σηκώσω.

Ευχαριστώ. Κλείνουμε, να βάξω κανένα ξένο και θα κλείσω τώρα. Φτάνει τόσο. Παιδιά, μην ενοχλείτε. Ο χαμός γίνεται.

Λοιπόν, ο φίλος 129 μου λέει, σας άκουγα παλιά, λέει, στο Μουσικό Γαλαξία, λέει, Παύλο. Και πώς, θέλω να μου πεις, λέει, πώς ξεκινήσατε και κάνετε αυτή την ιστορία, το τουρνά. Μουσικός Γαλαξίας ξεκίνησε από το μηδέν. Δεν είχε ούτε μηχανήματα, ούτε στούντια, ούτε τίποτα. Στούντιο. Δεν κλείνεται. Στούντιο. Λοιπόν, ξεκίνησα από το μηδέν. Εγώ σαν υπεύθυνος ήμουνα συνδιοκτήτης του σταθμού. Είχα το Διάβολο 1 και μετά το Μουσικό Γαλαξία. Ξεκίνησα το μηδέν. Δεν είχε ούτε μηχανήματα, ούτε στούντια, ούτε στούντιο, ούτε τίποτα. Μηδέν. Και έπρεπε, εγώ τότε είχα αναλάβει σαν συνέτερο στο πρόγραμμα, συνέτερη μου, και σαν πιο γνωστό όνομα τότε, ας πούμε, την εποχή εκείνη, μου λέει, Παύλε, αναλαμβάνεις εσύ και τα κάνεις. Κάποια στιγμή εγώ είχα στόχευα πάντα στις πρωτότυπες διαφορετικές εκπομπές, όχι βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά πρόβατα. Εγώ είχα άλλη πολιτική. Εντάξει, όλα χρειάζονται, και η μουσική και τραγούδια και εκφωνήσεις και εντάξει, και καμιά φορά φτάνουν τα μιλάνε γρήγορα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κανένα κριτική, ας το ασχολεί αυτό. Οπότε τώρα για το μουσικό γνώστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω μια εκπομπή που ήταν πρωτότυπη. Ήταν το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Δηλαδή ένα τηλέφωνο αγόρι και ένα κορίτσι. Όταν ξεκίνησα δεν είχε τηλέφωνα. Τότε στη Θεσσαλονίκη μισό τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο 100 ώρες. Κάποια στιγμή τα πράγματα, μην τα προλογώ, αλλάξανε. Άρχισε να γίνει χαμός, πανικός. Στην αρχή ερχόντουσαν στο σταθμό 10 άτομα, μετά 50, μετά 100. Μετά γέμιζε ο προάβλιος χώρος και το στούντιο μέσα κόσμο. Μετά άρχισε να γεμίζει ένα χιλιόμετρο δρόμος κόσμος. Φωκιά σε 7 ήμασταν, Καλαμαριά. Γεμίζει ένας δρόμος, δηλαδή μέσα έξω, πίτα πανικός. Και άρχισε να φωνάζει η γειτονιά. Επαγγελματίες ήμασταν. Και αποφάσισα να μαζεύουμε τον κόσμο σε κλαμπ κλαμπ. Και άρχισαν αυτό το πράγμα να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρχισαν να έρχονται από Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν από Βέρεια, ερχόντουσαν από Κατερίνη, ερχόντουσαν από Νάουσα, ερχόντουσαν από Γιαννιτσά, ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πανικός, δεν χωρούσαν. Και κάποια στιγμή μια ακροάτρια μας είχε δώσει ένα αυτό, μου λέει, ρε παιδιά, εμείς είμαστε στην περιφέρεια. Τότε ο σταθμός που δουλεύαμε ήταν 15 κιλοβάτ και μετά πήραμε 30. Λοιπόν, 20 κιλοβάτ ήταν και δουλεύαμε 15 και μετά πήραμε 30. Τέλος πάντων, μετά προλογώ, οχτάρα και ρέα, ξέρω εγώ, χωριά της έτσι. Λοιπόν, μεγάλη σκύρ. Και κάναμε το πρώτο μας χορό στα Κουφάλια. Υπήρχε γρίνια τότε στα Κουφάλια που κάνουν το χορό. Λέμε ότι δεν θα έχει επιτυχία και είναι μακριά και ξέρω εγώ τα λοιπά. Τέλος πάντων, στα Κουφάλια γίνεται sold down. Πίτα, μικρό το μαγαζί, 500 άτομα τίγκα. Και αποφασίσουμε να πάμε στα Γιαννιτσά. Στα Γιαννιτσά, λοιπόν, πάμε, κάνουμε αυτό. Εγώ δεν ήθελα να πω την αλήθεια, γιατί έλεγα Γιαννιτσά, υπάρχουν σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί των Γιαννιτσών, εκεί υπάρχουν αρκετοί κτλ. Ποιο εμένα ακούει. Όταν πήγα στα Γιαννιτσά εκεί, πήρα να πάρω τσιγάρα, να κάμπιζα Μάλμπορο, λέω, μια ήταν μια κοπέλα. Πήρα τσιγάρα, λέω, δώσε μου ένα Μάλμπορο, κάνω και διαφήμιση τώρα. Τώρα δεν καπνίζω. Λοιπόν, μέχρι στο Μάλμπορο, μου λέει, αν σε καμιά ώρα είσαι ο Βασιλείο, ο Παύλο, λέω, ναι, λέω, μα ακούτε, μα πώ. Λέω, κάνουμε χορό, το ξέρετε. Λέει, ναι, θα γίνει χαμός. Εγώ δεν την πίστεψα. Νομίζω πλάκα μου κάνει. Λέει. Και γίνεται, παιδιά, πανικός. 2.500 άτομα χωρίς καλλιτέχνες. Παίζα μουσική. Και το αποκορύφωμα ποιο ήταν. Έρχονται με τα χαρτοπετσέτες και λέει, θα βάλετε υπογραφή. Λέω, κορίτσια, εμείς δεν είμαστε τραγουδιστές. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε απλοί, κάνουμε. Όχι, μου λέει, θα βάλεις υπογραφή εδώ.
Φιλά, σταματήσει πάνω στο λέω. Έπαθα πλάκα. Επιτυχία ο χορός και μετά πήραμε θάρρος, λακουφάλια, γιαννιτσά. Πάμε στη Βέρεια. 3.500 άτομα. Ξανακάνουμε ένα χώρο στη Βέρεια. Και μετά από τη Βέρεια ερχόμαστε στην Κατερίνη, στο Χουπ. Να ξέρω εγώ την Κατερίνη δεν την ξέρω πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Γιατί οι διακοπές όταν πηγαίναμε τσιρκάδες πηγαίναμε στη Χαλκιδική. Επειδή η Καλαμαριά από εκεί δεν την ήξερα πολύ καλά την Κατερίνη. Πώς θα φαίνει η ζωή ένας. Λοιπόν και κάνουμε στο Χουκ. Πέμπτη ήταν. Και γίνεται το Έλληνα δεις. Πάταμε ένα σεπατό. Ξανακάνουμε ακόμα ένα χορό στην Κατερίνη. Φεύγουμε από την Κατερίνη, κάναμε εκεί σε ένα κλαμπό για χειμουνιάτικο εκεί που είναι τα σάντου του Αδάμου και μέσα ένα στενό ήταν και πιο κάτω. Τόσο, κάνουμε ένα χορό. Μετά φύγαμε από την Κατερίνη και πήγαμε στην Έδεσα. Πανικός. Νάουσα, πανικός. Κιλκής, πανικός. Λαγκαδά, πανικός. Γινόταν το Έλληνα δις. Sold down. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που λέγανε, το λένε καμιά φορά, άλλες εποχές λέει τότε. Όχι, δεν ήταν άλλες εποχές. Ήταν η εκπομπή, ήταν πρωτότυπη και διαφορετική για την εποχή. Ήταν πολύ προχωρημένη εκπομπή. Τα τραγούδια. Θα σε ακούσουν αυτοί που βάζει τόση, αυτοί που ακούνε αυτό το είδος μουσικής. Πες ότι βάζεις ξένα, ελληνικά, θα σε ακούσουν. Όταν μπορείς και κάνεις κάτι πρωτότυπο, σε ακούν και αυτοί που ακούνε ξένα, σε ακούν και αυτοί που παίζουν λαϊκά, σε ακούν και αυτοί που παίζουν κάτι διάφορα. Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί που δεν θέλουν να ακούνε, θέλουν να παίζει τραγούδια μόνο. Τα τραγούδια όμως δεν φέρνουν την επιτυχία. Λοιπόν, αυτά. Και πολλά άλλα πράγματα που θα πούμε σε άλλες εκπομπές. Τώρα κάτσα να κάνω τραγούδι τώρα. Λοιπόν. Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης. Μιχάλης νομίζω ότι είσαι ένας, κάτσε να δω. Λοιπόν. Περιμένω. Και ο Βανές είναι αυτό, έτσι. 2501. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Our world is no longer a place where you can dream of the future. Αυτά είναι εξωπραγματικά, δεν μπορεί και να ξαναγίνουν αυτά. Αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές εκπομπές. Εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι, να ακούω κάποιους σταθμούς. Πολύ. Πολύ έτσι ρε παιδί μου, πολύ αυτόματα. Πολύ έτσι τυπικά. Δεν ξεφεύγουν. Άμα δεν μιλήσεις λίγο απλά, λίγο την γλώσσα του άλλου, πώς θα γίνει. Εγώ στην ΕΡΤ ήμουνα, στο κρατικό ραδιόφωνο. Και ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, μιλούσε ο οποίος δεν ξέρει 150 γλώσσες. Αλλά μιλούσε μια ξύλινη γλώσσα μου και δεν έχει τηλέφωνο. Και κάποτε μου απευθύνει το λόγο, μου λέει πώς γίνεται εσύ να έχεις τηλέφωνο και εγώ να μην έχω. Του λέω κάτσε, εσύ σπούδασες και εγώ δεν σπούδασα. Λέει πώς γίνεται, εσύ μικρός, και τι είναι. Εσύ μιλάς μια ξύλινη γλώσσα. Πρέπει να είναι κατανοητή, όπως είναι το ο Μάνος. Πώς έγινε επιτυχία ο Μάνος εδώ. Ήταν απλοί άνθρωποι, απλά παιδιά που αγαπούσαν το ραδιόφωνο και το προχωρήσανε. Και ο κύριος Λάκης. Το πολύ κουσπούσι, το πολύ πρεστίζ και το πολύ image και το πολύ δίθεν και τα πολύ πολύ πολύ δεν περνάνε, δεν περνάνε όχι τώρα, δεν περνάνε εδώ και πολλά χρόνια. Και πολλοί άνθρωποι επιμένουν σε αυτό το μοτίβο, ας πούμε. Λάθος είναι. Πρέπει να είσαι απλός άνθρωπος, δεν είσαι. Ακόμα και μόρφωση και εμείς έχουμε σπουδάσει. Κατάμε χαμηλά την μπάλα. Όταν το παίζεις, ας πούμε, και καλά δίθεν, ας πούμε. Ποιος είσαι εδώ. Λοιπόν, για το φίλο μας το Μιχάλη, ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ έτσι τα βλέπω τώρα, έτσι. Πολύ στερεότυπα τα πράγματα, ας πούμε. Στερεότυπες κινήσεις, στερεότυπα λέξεις, εγώ και τα λοιπά. Τεό Βανές 1979.

Φυσικά για τον 129 σίγουρα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό τους και τον κόσμο τους, έτσι. Εντάξει, κάθε ραδιοφωνικό σταθμός και κάθε εκπομπή έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Για το αυτό που με ρωτάς, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν κόσμο, ρε φίλε, ο καθένας έχει το κοινό του. Απλά εγώ έτσι που ακούω καμιά φορά και ακούω κάποια στερεότυπα πράγματα, με συγκινούν. Μπορεί να συγκινούν κάποιους άλλους, δεν ξέρω. Μπορεί να μην συγκινούν, αλλά συγκινούν κάποιους άλλους.

Ποιο σταθμό, μου ρωτάει 129, ποιο σταθμό λέει σε αυτού που δούλεψε είναι ο καλύτερο. Όλοι λέει, καλή ήταν. Όλοι καλύτεροι ήταν. Όλοι οι σταθμοί είναι καλύτεροι. Λοιπόν, κάθε σταθμό έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Όλα τα παιδιά και όλοι οι συνάδελφοι μου που κάνουν κορμές κάνουν αυτό που κάνουν. Εντάξει, έχουν το κοινό του, τον κόσμο του.

Για το φίλο μας το Φάνη που μας ακούει στο δρόμο, ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τον Steve Miller Band. Ο Steve Miller και η μπάντα του, το Serenade. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, κλείνουμε.

Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια 1979, Steve Miller Band και το Serenade. Τραγουδάρα. Το βάζαμε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμοριάς στα Μεσαία.

Θυμάσαι όταν ήσουν νέα χόρευες δισκοτέκ? Πήγαινες εδώ στην καραυτή δισκοτέκ, τη μεγάλη που λένε. Εγώ δεν ξέρω. Ποιο μαγαζί πήγαινες? Πόσο χρόνο είσαι, επιτρέπετε? Ποια δισκοτέκ? Α, αυτά που έλεγε. Α, ο Κώστας που έλεγε. Έγινε. Την έκανε εντύπωση, μόνο εντάξει. Λέει, πήρα τηλέφωνο κανιά 5-6 φορές. Λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ τα τραγούδια που βάζεις κατευθείαν. Λέω, χαρά μου, λέω και τα λοιπά. Αλλά με έκανε εντύπωση, λέει, που δεν με την έπεσες. Λέω, τι λες, λέει, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς, επαγγελματίας μου. Όχι, δεν έχεις σημαίνει. Την πιάσεις σε κάγκες. Κάγκες. Φορεύεται, δεν το κάνω. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.

Χόρευες στην Ατλαντίδα, χόρευες. Δεν είχε στην Ατλαντίδα την πρόλαβε εσύ. Πόσο χρόνο είσαι? Α, είσαι μικρή, 40 χρόνια.

0: σου. Για να σε βάλω μια αναχώρεψή σου.
1: Σε βάζω.
0: Όλα τα καινούργια ξένα σε βάζω.

άνθρωπος είμαι. Τώρα είμαι 9-8-1930. Γεννηθής. Το 30 γεννηθής είμαι. 9-8-1930.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτό. Παιδιά, παίζει πολύ ωραία τραγούδια το ράδιο Μάνος το πρωί. Βάζει ωραία τραγούδια. Και οι επαγγελματίες, οι διαφημιστές να πέσουν με τα μούτρα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη προβληματικότητα το Μάνος.

Γιατί? Φοβάμαι, λέει, τι φοβάσαι, λέω. Ότι είναι η Κατερίνα, είναι και Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Θεσσαλονίκη έχει πολύ κίνηση. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι ανασφάλεια. Δηλαδή, μπορείς να φύγεις από το χωριό, πας να πιεις ένα καφέ, ρε, μια άλλη πόλη, ας πούμε. Πίνεις ένα καφέ, πας ένα ταξιδάκι. Ξέρω εγώ, βγαίνεις με κάποιον, πίνεις ένα καφέ. Δεν πρέπει να ταιριάζεις όλα. Τους βλέπεις, ρε παιδί μου. Εγώ μια δόση μου είχαν μετάδοση στο διαδίκτυο. Κάποιοι, πώς το λένε, στο TikTok, πώς το λέγεται αυτό, και μου τους ακούγες, έλεγες ή εγώ είμαι 100 χρόνια πίσω ή αυτοί, ας πούμε. Έχω φίλες, α. Τέσπα, λοιπόν. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω καμιά τηλεόραση, βλέπω κανένα έργο από το διαδίκτυο, βλέπω κανένα έργο ή ακούω το Μάνος ή το Παύλου Βασιλείου Live, το ιντερνετικό, έχω βάζει ωραία τραγουδική. Αυτά. Να σα. Λοιπόν, θα σε βγάλω στον αέρα, πεις τη μια καλησπέρα. Εσύ. Θυμάμαι κάποτε μου έλεγε ένας, μ' άκουγε η γυναίκα του και έλεγε βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι. Στην αρχή το καταλαβαίνω, επειδή μ' άκουγε η γυναίκα του και έλεγα μερικά πράγματα που τον, κατά κάποιο τρόπο τον αγγίζαν αυτόν, αυτά που έλεγα. Α, θελά μου εγώ, δεν το έκανα και εμένα. Και λέει βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, άντε κλείνουμε, φτάνει τόσο. Έγινε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ας πιστεύει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Ό,τι θέλεις πιστεύει. Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν απομονωθεί και εσύ λέει ό,τι θες. Ρώτα ένα ψυχολόγο. Αντί με να μην πιστεύεις, πρέπει να ψυχολόγο. Εγώ όταν είχα βγάλει ένα κροατή, μια κοπέλα ψυχολόγο στον αέρα, ψυχολόγο την είχα βγάλει στον αέρα, έλεγε τα πράγματα που έλεγα εγώ πριν από 15 χρόνια. Ναι, ρε, ζουν οι άνθρωποι σε υπόγεια πράγματα, υπόγεια, κάθονται εκεί, ξέρω εγώ, σιγά μην ξενυχτήσω. Εγώ ακούω τραγούδια, τραγουδάρες ακούω εγώ, τι έκανα έργο. Όχι, όχι, έγινε, άντε, τσάω. Κούμπα! 1970.

Ο Μένιος, ο Ήλιος στο Βορρά ήταν φίλος μου. Ο Ήλιος στο Βορρά, ο Μένιος ήταν φίλος μου. Και αυτός ήταν πιο μεγάλος ηλικιακά. Εγώ ήμουν πιτσιρικάκι μπροστά του. Μεγάλος ήταν τότε αυτός. Πέθανε. Ο Ήλιος στο Βορρά και ο Φάνης του Τουέντη. Ο Φάνης του Τουέντη ήταν φίλος μου. Και αυτός. Καλά, ο Μαντρέικ, ο Βασίλης ο Μαντρέικ από την Καλαμαριά, ο General Σάδακα, αυτή είναι παιδική μου φίλη. Λοιπόν, αυτά. Θα σας βγάζω στον αέρα, δεν θα μου τα λέτε εκτός. Δεν θέλω να κλείσω όλα. Καθένας σας πιστεύει ότι θέλει. Πιστεύεις ότι λύνεις τη μοναξιά σου, αλλά η μοναξιά δεν λύνεται, ρε φίλε. Ξεπιώνει καλά το ίντερνετ, το διαδίκτυο, όταν έχεις θέματα, σοβαρά θέματα υγείας. Εκείνη είναι, το καταλαβαίνω, παίζει σημαντικό ρόλο, όταν έχεις σοβαρά θέματα υγείας. Αλλά άμα είσαι υγιής, έξω ρε φίλε. Εντάξει, θα μπεις και μια φορά μέσα. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά χαμός γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν δίνουν τηλέφωνο. Πώς το ξέρω. Να σε πω κάτι, εγώ ποτέ δεν έκατσα να πω ευχαριστούμε την

Τασούλα που είπε, μας είπε καλά λόγια σου. Δεν το έλεγα, ποτέ δεν το έλεγα αυτό. Δηλαδή πες ότι είπε μια κοπέλα κάτι θετικό για μένα. Από τη στιγμή που δεν ακούστηκε στον αέρα, εγώ δεν το έλεγα αυτό. Τα έλεγα να είσαι καλά, ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορές και εξηγήσεις και ευχαριστούμε και εδώ. Εντάξει, μη σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, εντάξει, να είσαι καλά, δεν χρειάζεται. Σαν να επιζητάς το κομπλιμέντο, ας πούμε. Εντάξει, να είσαι καλά, τέλος. Λοιπόν, αυτά. Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Τι ώρα πήγε. Όπα, αργήσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που μας τηλεφωνήσαν, όσοι μας τηλεφωνήσαν.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, στα Γρήγορα το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνασονή 9, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνασονή 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Το νούμερο 1 τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμνασονή 60 και το εκλεκτό μέλιο Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστώ. Ο 129, αυτό είναι εντερνητικό. Εντερνητικό είναι αυτό. Κάνουν παλιά αεραστέχνες εκπομπές και άμα χτυπήσεις γράψεις στο Google ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, το ακούς, κάνουν παλιά αεραστέχνες, εγώ δεν κάνω εκεί. Κάνει Δημητρούλα, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Γιώτης του Μελαχρινά Γόρη, Δημητρούλα κτλ. Και οι επιλογές είναι παλιά τραγουδιά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Τους βοηθάμε γιατί είναι συνάδελφοι και αγαπημένοι φίλοι. Τους βοηθάμε. Και όπως βοηθάμε και όλους τους ακροατές και όλους τους συναδέλφους. Γεια σου Κώστα, καλό ξημέρωμα. Καλέσεις το είδωλο. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Καλό ξημέρωμα.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.